0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στέλνω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένος.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Ρέντε 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούργια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
7: Όχι, Παναγία.
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος θέλεις.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
8: Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγκυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Καλοκαίρι στον Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένας ανθρώπους πολύ ευτυχισμένος.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρυκα Άρχη. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι,
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 96,3.
1: Το clubbing τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
2: Τρίτη λυκείου.
1: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
2: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
5: Ποια είναι τα 5 στάδια κατά τον επιστήμονα που περνάνε οι σχέσεις ή οι ερωτικές φυσικά και πες μου που μέχρι πού έχει φτάσει για να
4: πάει. Για πάμε.
5: Ξεκινάμε με τον ενθουσιασμό ή αλλιώς τις πεταλούδες στο στομάχι. Γνωρίζεις τώρα, βλέπεις. Εσύ ήταν σαν τρας κυνηγός, ένας παλιά σκοπής που λένε. Βλέπεις μία γυναίκα, ξεκινάς, τη βλέπεις στον δρόμο ή στο Instagram ή κάπου και λες αυτή η γυναίκα θα γίνει δικιά μου. Τέλος.
4: Πεταλουδίτσες, πρώτο στάδιο.
5: Ορμόνες. Έχουμε χτίσιμο σχέση στο επόμενο. Να την κατακτήσεις, να τη βγάλεις έξω, να τη δείξεις ότι μπορείς να δεις το ωραίο το εστιατόριο, ότι σε γνώσεις κτλ. Καταλαβαίνεις.
4: Ωραία.
5: Χαλαρώνουν λίγο τα πράγματα εκεί πέρα. Έχουμε την οικειότητα και την αφομοίωση όταν πλέον είναι αυτό που ψιλοδέσουμε τον γαϊδά.
4: Παραγνωριζόμαστε.
5: Τρίτο στάδιο σχέσεις κατά τον επιστήμονα. Εδώ το τέταρτο στάδιο είναι η ειλικρίνεια. Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσετε τα λιγότερο κολακευτικά χαρακτηριστικά. Το λεπονομαζόμενο από το Red Morning Show, ξεβράκωμα δηλαδή.
4: Μάλιστα. Μετά παραγνωριζόμαστε και μετά αρχίζουν και οι ειλικρίνειες. Και πού καταλήγουμε?
5: Στη σταθερότητα, εάν φυσικά είναι survivor και σε αυτό θέλει να μας πει ο επιστήμονας. Ότι περνάς από την επόμενη πίστα στο bootcamp και λες αυτοί που περάσανε τα καταφέρανε. Μετά, εφόσον περάσουν όλες αυτές οι καταστάσεις, λες τελικά εδώ καθόμαστε γιατί πέφτουν οι ορμόνες, είσαι εκεί πέρα στα χάλια σου.
4: Αρχίζει και η καθημερινότητα. Αρχίζεις. Και μετά ξέρεις, υπάρχει και το έκτο στάδιο. Φυλάκια, χωρίζουμε, τα λέμε.
5: Αυτό νομίζω ότι στο έκτο εμείς πηδάμε όλα και πάμε από πρώτο στο έκτο.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
2: Ήρθε η ώρα για τις εξομολογήσεις, είναι το νέο αγαπημένο μας ένθετο. Ακριβώς ό,τι λέει η λέξη, μας στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber 6989-63963. Η Κατερίνα τις μαζεύει, κάνει ένα.
1: Μια σούμα.
2: Μια ταξινόμηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μας τις ρίχνει στον αέρα. Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε έναν φίλο μας, ο οποίος μας εξομολογείται ότι έδιωξε την κοπέλα του γιατί έψελνε στον ύπνο της.
2: Τι θα πει έψελνε στον ύπνο της?
1: Είναι κάποια κορίτσια και αγόρια βασικά και λίγο πολύ και όλοι μας ενδεχομένως, που έχουμε κάποια τάση με τη θρησκεία, έτσι τα υπερασπιζόμαστε, τα θεία. Έχουμε...
2: σεβαστό απόλυτα.
1: Βεβαίως, σεβαστό. Και ίσως και κάποιος, αν θέλει και να σε πει και κακός, να σε πει και θεούσα. Δεν το ασπαζόμαστε εμείς το θεούσα.
2: Okay.
1: Δεν το ακούμε. Και μάλλον έχει μπλέξει με μία, λοιπόν, κατά κόσμο θεούσα, και η οποία έψελνε στον ύπνο τη.
2: Αδερφέ, τώρα δεν
1: συμβαίνει αυτό.
2: Δεν το χωρίζει το κορίτσι έτσι αμέσως. Αλλάζετε δωμάτια, πα και κοιμάσαι λίγο στον καναπέ τη, το συζητά. Το ψάχνει. Λέω κατευθείαν τελειώσαμε.
1: Ζητάς τώρα, καταρχάς έχασες ρε φίλε το δωρεάν ξεμάτιασμα. Τώρα είναι δυνατόν να τα χάνεις και τα διακινδυνεύεις αυτά? Τι φανουρόπιτα.
2: Ξεμάτιασμα, φανουρόπιτα, το άλλο τις Κυριακές, το λιβανιστήρι.
1: Το λιβανιστήρι, το πρόσφορα, αυτά δεν είναι. Εσύ, σας συγκεντρώσου.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.
3: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
4: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
5: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
6: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
5: 12.011.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
5: Red 96,3.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Η Κατερίνα μας χρωστάει να μας πει, να μας αποκαλύψει 5, 4, 24 μέρη να δείτε με το έτερο νήμιση την Πανσέλινο.
1: Έχω πάρα πολλά. Ξεκινώ από το πιο μακρινό, Ναός του Ποσειδώνα. Έχει και μία φοβερή ψαροταβέρνα. Είναι αυτές τις καβατζωμένες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Τέλος.
4: Στο Σούνιο.
1: Στο Σούνιο. Στο Λυκαβητό, κλασική κορυφή που πας, μπορεί να έχει και κανένα δρόμενο. Ένα πόντο στο Κολονάκι θα το πιείς, δεν το συζητάμε.
4: Εγώ εκεί καταλήγουμε. Στη διασκέδαση.
1: Ο λόφος του Βυλοπάπου επίσης είναι μία πιθανότητα για να δει σήμερα την Πανσέλινο του Ελαφιού στην παραλία της Βάρκιζας, έχει και κάποιες πώς να το πούμε, κάποια βραχάκια που μπορείς να απομονωθείς, όχι μόνο στο πονηρό, έτσι για το ρομάτζο.
4: Ωραία.
1: Η λίμνη της Βουλιαγμένης επίσης είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, έχει και τα δικά της εστιατόρια, τα οποία είναι φυσικά high looks, και τη Μαρίνα Φλίσβου. Πάμε τώρα, κοίταξε, παραλιακά θα το δώσουμε.
4: Πολύ mainstream όλα αυτά, διαφωνώ με όλα.
1: Θα έρθετε
4: στο Πευκοδάσος του Σχοινιά να δείτε την Πανσέλινο ωραία, να ράξετε με το έτερο νήμιση, θα και ησυχία, δεν θα σας ενοχλήσει κανείς. Τώρα, ταβέρνες και τέτοια, άστα για άλλη μέρα, ρε παιδί μου. Θα πάρεις ένα μπουκάλι κρασί, να πας στην παραλία να ράξεις.
1: Okay. Ωραία, να ξέρουμε περίπου ότι γύρω στις 8.30 με 9 παρατέταρτο θα βλέπουμε σιγά σιγά αυτό το φαινόμενο. Οπότε συντονιστείτε.
4: Λάβετε θέσεις. Επίσης, σε όμορο Δήμο μπορώ να σου πω, στη Ραφίνα μπορείτε να πάτε. Στον Άγιο Νικόλαο είναι ένα εκκλησάκι γραφικό κοντά στο σπίτι του τέως πρωθυπουργού, του Καραμαλή κλπ. Ναι. Να δείτε, να βλέπετε εκεί το νότιο Ευωϊκό και να σκάσει και Πανσέλινος. Είναι επίσης πολύ
1: Ευωϊκό.
4: Ωραία.
1: Γιατί να μην πάω στο Φράγμα του Μαραθώνα να κάνω
4: στο
1: την αντίσταση, έχεις δίκιο.
4: Επίσης μπορείτε να πάτε στο Φράγμα, στη λίμνη του Μαραθώνα.
1: Αυτή
4: να
1: η καφετέρια η μεγάλη υπάρχει πίσω.
4: Δεν υπάρχει, θα υπάρχει από το 2027. Δεν υπάρχει 10 χρόνια, ρε Κατερία, που τη θυμήθηκε στην καφετέρια στο Φράγμα.
1: Είμαι σύγχρονη κοπέλα.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
0: Red World Tour.
3: Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
5: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
6: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
5: Εγώ δεν είμαι σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour.
3: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
10: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Ladies and gentlemen, guys and girls.
3: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
14: I'm Duff McKagan.
15: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
3: Cut! Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Show. Καλημέρα, Τεό.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
0: Δώσε, δώσε.
1: Έχουμε δύο καινούργια project.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
0: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
2: Όχι,
1: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
2: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
0: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
1: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Έχεις ρεπορτάζ γάμου.
5: Λοιπόν, έχουμε μία μητέρα νύφης, η οποία τι έκανε δώρο στο ζευγάρι όταν παντρεύτηκε. Τώρα εδώ συνέβη
4: ένα
5: αυτό.
4: Ένα ρολόι, ξέρω εγώ.
5: Όχι, όχι. Έκανε pole dancing στο γάμο της κόρης της. Γιατί σου λέει, κοίταξε να δεις τι κάνατε, τι πονεργές σκέφτεστε εσείς στα γόρια. Βλέπετε τη νύφη, και μετά συγκρίνετε τη μαμά της νύφης.
4: Ναι, ρε παιδί μου, λες ότι βλέπω τη μαμά για να δω πώς θα γίνει το κορίτσι μου.
5: Yes, ακριβώς, ακριβώς έτσι. Όμως, καλά, αυτό δεν είναι και. Δεν πέφτεις πάντα μέσα.
4: Καλά, εννοείται.
5: Ισχύει. Εδώ όμως λέει, γιατί τι να κάνω να εντυπωσιάσω. Ήταν και κλειστά τα μαγαζιά, δεν ξέρω, δεν έχει πάρει δώρο. Ας κάνω ένα pole dancing. Ποιος ξέρει τώρα. Τι μνήμες του παρελθόντος ξυπνήσανε.
4: Αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους.
5: Η αλήθεια είναι στο βίντεο, το οποίο μπορείτε, αν θέλετε, να το γκουγκλάρετε και να το δείτε και στα social media, μην χάσετε. Είναι, ναι, την αποθέωσαν. Δεν τη σοκαρίστηκαν. Δεν ήταν με τα πιεσόμετρα και λέγανε παιδιά τα υπογλώσσια.
4: Μεταξύ μας τώρα, ωραία η μαμά.
5: Η μαμά είναι φοβερή και κλωστοκομμένη και ωραία και ταλαντούχα στο στήλο. Αλλά δεν ξέρω. Και μετά έχει και κάτι μαμάδες που φοράνε λευκά στο γάμο του παιδιού. Δεν φορά μόλι λευκά στο γάμο του παιδιού.
4: Λευκά στο γάμο φοράει μόνο η νύφη, παιδιά. Τελειώσαμε.
1: Red Morning Show. Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδάκη.
2: Γιώργος Βρέτσος. Red 96,3.
3: Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ διαζυγίου.
1: Όταν κάνεις το γάμο του αιώνα, μάλλον θα κάνεις και το διαζύγιο του αιώνα. Έτσι πάει κάπως η σημερινή κατάσταση.
3: Όχι, Παναγιά μου.
1: Ο πρόεδρος Κολοσσού SK Group, JJ1, επειδή άκου τι έγινε. Παντρεύτηκε μία φοβερή γυναίκα και κόρη πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας. Είμαστε τώρα στη Νότια Κορέα, έτσι.
3: Ωραία, συμφωνώ.
1: Εκεί λοιπόν ο γάμος και όλα αυτά το χαρήκανε στα προεδρικά μέγαρα. Ο χαμός ήταν το γεγονός της χρονιάς. Αλλά μάλλον ο κύριος Τσέιτσεχουάν, πώς τον λένε, είναι και λίγο ζωηρός. Και μέσα στο γάμο με την γυναίκα την κανονική έκανε ένα παιδί με μία άλλη γυναίκα.
3: Πού πας ρε Τσέιτσεχ τώρα και μπλέκεις, η άλλη είναι κόρη πρώην προέδρου.
1: Μέσα τώρα δεν είναι ότι βρήκε την. Δεν είναι, έχει μέσα.
3: Τι θα πληρώσει?
1: Έχει ξεκινήσει το δικαστήριο το 2017, όπου της δόθηκε αμοιβή 1,3 τρισεκατομμύρια γουόν, πρόσεξε, για το διαζύγιο.
3: Μάλιστα.
1: Όμως κουρέψανε την κατάσταση αυτή, τώρα τελεσυδίκησε με 644 εκατομμύρια δολάρια. Τι λες τώρα?
3: Πού πας ρε Τσέι, τι φτιάχνει αυτός, πλακέτες, τσιπάκια και τέτοια?
1: Αυτό ναι, είναι έτσι τεχνολογικός εξοπλισμός. Βέβαια, εάν ήξερες ότι θα πληρώσεις κοντά 700 εκατομμύρια, θα το κάνεις το λάθος. Εδώ σε θέλω.
3: Αυτό δεν είναι παιδί, αυτό είναι χρυσάφι πραγματικό, ρε Τσέι.
1: Πρόσεχε λίγο,
3: ρε αδερφέ.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
4: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
5: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένος.
6: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
7: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
6: 12.011.
7: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
6: Red 96,3.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
2: Έχουμε γεννητούρια.
1: Έχουμε γεννητούρια τα οποία έγιναν μέσα σε ένα ταξί.
2: Όπα.
1: Έχουν ξανασυμβεί τέτοιες περιπτώσεις, αλλά τώρα το πιο πρόσφατο γεγονός είναι ότι στα Κάτω Πατήσια μία έγκυος ανέβηκε σε ένα ταξί με προορισμό το Μεευτήριο Αλεξάνδρα.
2: Ξέρεις που είναι πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Σου κάνω εγώ λίγο ξενάγηση στην Αθήνα να ξέρεις που είναι τα Μεευτήρια. Πάμε παρακάτω.
1: Άρα από τα Κάτω Πατήσια μέχρι το Μεευτήριο Αλεξάνδρα είναι κοντινή διαδρομή.
2: Ναι, δεν είναι ανάλογα την κίνηση, αλλά τέτοια εποχή είναι καλούτσικα τα πράγματα.
1: Ένα τεταρτάκι, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
1: Εκείνο το τέταρτο όμως φάνηκε αιώνας, καθότι στη διαδρομή ο οδηγός κατάλαβε αμέσως ότι το κετός είχε ήδη ξεκινήσει. Ξέρεις, άμα έχεις και εμπειρία, δηλαδή έχει γεννήσει και η γυναίκα σου.
2: Καλά, είναι πανεπιστημιακός τώρα ο ταξιτζής, δεν το συζητάμε.
1: Μα ακριβώς, μα τι τον θες το Μεευτήρια, αλλά και το γιατρό όταν είσαι.
2: Αν έχεις οδικό ταξί.
1: Μα προτείνω να, το κάνουμε, να την κάνουμε εκεί τη γέννα, γιατί είδε τι ωραίο και εύκολα που έγινε.
2: Γέννησε όλα καλά η κοπέλα, εντάξει.
1: Βεβαίως.
2: Τι γέννησε μέσα στο ταξί.
1: Μέσα στο ταξί. Ο οδηγός μάλιστα δεν δέχτηκε χρήματα για τη διαδρομή, μήπως γίνει και νονός, δεν ξέρω.
2: Το κάνουμε δώρο.
1: Και έμεινε συγκεντρωμένος στο δρόμο, όπως ανέφερε, και όταν άκουσε το κλάμα, το πρώτο κλάμα του μωρού, το χαρακτηριστικό λοιπόν, του έδωσε θάρρος και παρέμεινε έτσι εντυπωσιακά ψυχραιμή και ιδίως και η μητέρα.
2: Τέλος, καλό, όλα καλά.
1: Ωραία. Είναι πολύ ευχάριστο.
2: Να
1: τώρα
2: μαζίσει και στα δικά σου, Κατερινάκι μου.
1: Να μαζίσει και παιδιά, εμείς το ξεγελάμε όποτε έχει και σε στάνει σαν τον Ιησού.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
3: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
4: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

είσαι στον Red 96,3. Καλή σου μέρα, Κυριακή πρωί, και θα την περάσουμε μαζί. 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Red Hot Chili Peppers, Other Side. Υπάρχει πάντα η καλή πλευρά των πραγμάτων. Ό,τι και να σου συμβαίνει, σήμερα είναι Κυριακή. Ξυπνάμε όμορφα, ξυπνάμε μαζί. Θα ακούσουμε πολύ ωραία μουσική, θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα και θα δούμε μαζί την ωραία πλευρά των πραγμάτων. Thunder, Imagine Dragons, Let It Be, οι Beatles, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

0: 95,3 έχει 2 Αύγουστο. 2 Αυγούστου σήμερα, Κυριακή πρωί. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Σίδερ, Careless Whisper, διασκευή από τον George Michael για το κομμάτι αυτό που κυκλοφόρησε το 1984. Έκανε αίσθηση σε όλο τον κόσμο και ήταν νούμερο 1 για πολλές εβδομάδες σε 25 χώρες. Όταν η δισκογραφική εταιρεία των Σίδερ τους πρότεινε να κάνουν αυτό το κομμάτι διασκευή, εκείνοι το πέρασαν για αστείο. Έβρισκαν ότι είναι πάρα πολύ ελαφρύ για τα γούστα τους, μιας και μιλάμε για μια hard rock μπάντα. Τελικά έγινε μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες. Στη συνέχεια, Smooth Carlos Santana, More Than a Feeling, η Boston. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
6: Τρίτη λυκείου.
5: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
6: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Ακυλάει στο αίμα σου.
10: Είναι Red 96,3.

0: Aerosmith in REM.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: The Best, πρώτη εκτέλεση από την Bonnie Tyler. Έκανε αυτό το κομμάτι όμως τεράστιο η Tina Turner. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου. Χρηματοκιβώτιο. Με σίγουρο νικητή θα γυρίσουμε πολύ δυναμικά μετά τις διακοπές. 12.011 ευρώ. 11 Σεπτεμβρίου η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη Μαργέλη. Διεκδίκησε το ποσό με το μήνυμά σου. Στείλε win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, που οι συμμετοχές θα κλείσουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, θα υπάρχει σίγουρος νικητής την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 12.011 ευρώ. Διεκδίκησε το και καλή σου επιτυχία. Street Spirit Radio Edge στη συνέχεια, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

λεπτά περίπου μετά τις 11. Κυριακή πρωί 2 Αυγούστου στον Red 96,3. Πνέλλοπε Αναστασοπούλου, you and I, εσύ και εγώ. Σκόρπιον, σήμερα πολλοί κόσμος φεύγει από την πόλη. Μπορείς να το καταλάβεις, οι δρόμοι της Αθήνας έχουν αδειάσει, η πόλη είναι πάρα πολύ όμορφη. Εγώ λοιπόν θα μείνω εδώ τον Αύγουστο και αν είναι και εσένα αυτή η περίπτωσή σου, λέω να συμπεριφερθούμε στην πόλη σαν τουρίστες. Να κάνουμε τα πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε όταν η καθημερινότητα δεν μας το επιτρέπει, γιατί τις περισσότερες ώρες δουλεύουμε ή ασχολούμαστε με διάφορες υποχρεώσεις. Πες λοιπόν ότι είσαι τουρίστας στην Αθήνα και κάνε ό,τι θα έκανε ένας τουρίστας. Ωραίες βόλτες, ωραίο φαγητό, ένα ωραίο θερινό σινεμά και όλα αυτά τα πράγματα που θέλεις όλο το χειμώνα να κάνεις και δεν προλαβαίνεις. Every breath you take, η Police, Losing My Religion, η REM, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 11.

0: Ένα αριστούργημα από τους Depeche Mode στον Red 96,3 Enjoy the Silence. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου. Ένας από τους πιο μεγάλους καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής, αν σήμερα το 1962 αλλάζει το όνομά του, αφού πρώτα έχει κάνει το εξής σχόλιο γι' αυτό. Μπορεί να γεννηθούμε σε λάθος οικογένεια, με λάθος γονείς και με λάθος όνομα. Συμβαίνουν αυτά. Είμαστε όμως ελεύθεροι άνθρωποι και μπορούμε όποια στιγμή θέλουμε να διαλέξουμε όποιο όνομα θέλουμε εμείς για τον εαυτό μας. Όλα αυτά τα είπε το 1962 ο Robert Alan Zimmerman. Κατά κόσμον πια, Bob Dylan, ο άνθρωπος που μιλάει πάντα με τον πιο όμορφο και πιο ποιητικό τρόπο για τα κακός κείμενα αυτού του κόσμου. Ο Alice Cooper έρχεται συνέχεια με το Poison, Narcotic Liquido και Smoke on the Water in Deep Purple. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 λίγο πριν τις 11.30.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάζου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
0: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
0: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
0: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι,
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
0: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Μπαμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: The Show Must Go On, η Queen στον Red 96,3 Κυριακή πρωί 2 Αυγούστου. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από το τηλεφώνημα της Μέρης την Παρασκευή για το χρηματοκιβώτιο και όταν επιστρέψουμε θα σου μιλήσω για το καινούριο ποσό και πότε θα γίνει η επόμενη κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Καλό.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Το όνομά σου?
2: Ευαγγελία.
3: Γεια σου Ευαγγελία, είμαι η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο.
2: Όχι, έλα. Ναι, είσαι η Μέρη, η Μερούλα το μεράκι μας.
3: Τι κάνεις?
2: Η καρδιά μου χτυπά, καλά εσύ?
3: Αχ, έπιασε ταχυπαλμία, έχεις ενθουσιαστεί?
2: Ναι, πολύ.
3: Ωραία, πάμε τότε γρήγορα. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο.
2: Πάμε,
3: τι βλέπω μέσα?
2: Βλέπεις 11.500 ευρώ.
3: Ναι. Νομίζω ότι σε έχασα.
2: Όχι. Αχ, η καρδιά μου. Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ στέλνω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα.
3: Από την αρχή του παιχνιδιού.
2: Από την αρχή, ναι. Και πάντα ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Δηλαδή, ξέρεις, από αυτού που κερδίζανε, λέει ότι ακούγαμε τις ιστορίες. Και λέω, ναι, ρε φίλε, θα γίνει. Να το, ήρθε.
3: Έγινε.
2: Ήρθε.
3: Με συγκίνησες, αλήθεια σου λέω, έχω να τριχιάσει.
2: Εγώ να δει.
3: Πάρε μια ανάσα, είναι δικά σου.
2: Είναι φοβερό. Παίρνω την ανάσα, ναι.
3: Τι τα ήθελες τα χρήματα, τι είχες βάλει στο μάτι?
2: Εισιτήρια για συναυλίες μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
3: Κατάλαβα.
2: Όχι, εντάξει. Κάτι με την οικογένεια.
3: Να τα ευχαριστηθείς,
2: Ναι, υπάρχουν διάφορα εξοδάκια, οπότε θα καλυπτούν έτσι ανάγκες.
3: Ναι.
2: Και παιδιά, κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά. Δηλαδή, δεν το πιστεύω.
3: Έλα, συγκινούμαι κι εγώ.
2: Δεν το πιστεύω, πραγματικά.
3: Τι ωραία. Η τελευταία μεγάλη κλήρωση πριν από τις διακοπές. Κλείνουμε. Πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά, όλοι οι άνθρωποι, όλοι παντού, άπαντες.
3: Το χάρηκα πάρα πολύ σήμερα, Ευαγγελία.
2: Αλήθεια
3: σου λέω.
2: Εδώ να είστε εγώ.
3: Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
2: Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε ευλογημένοι όλοι, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ.
3: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σας.
3: Γεια.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Επόμενη κλήρωση λοιπόν για το χρηματοκιβώτιο η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει και το ποσό 12.011 ευρώ. Πολύ δυναμικό ξεκίνημα για μετά τις διακοπές με σίγουρο νικητή. Διεκδίξε λοιπόν το ποσό με το μήνυμά σου. Στείλε win στο 19600 μέχρι τις 4 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου που οι συμμετοχές θα κλείσουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μήντια τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό είναι 12.011 ευρώ και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 4 φυσικά, από τη Μέρη Μαργέλη. Είναι 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12 στον Red 96,3. Έρχονται οι White Stripes και το υπέροχο Seven Nation Army. Αν κλαίς το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
4: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Πόβο, καταπληκτικά.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
7: Πού πας?
8: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, που άλλο να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
10: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Λίγο μετά τις 12 μεσημέρι Κυριακής 2 Αυγούστου στον Red 96,3 Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, και να μιλήσουμε λίγο για τον Μίλτο Τεντόγλου που έκανε ένα απίστευτο άλμα 8 και 66 μέτρα, πέταξε στην κυριολεξία, έμεινε όλος ο κόσμος άναυδος εκτός από τον ίδιο που δεν ήταν ευχαριστημένος, ήθελε παραπάνω και μπορεί να το κάνει, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε να συλλάβουμε με το μυαλό μας τι σημαίνει 8 και 66. Ρωτήθηκε λοιπόν το ChatGPT και έδωσε μερικά συγκρίσιμα μεγέθη για να έχουμε περίπου μια εικόνα. Το μήκος ενός μεγάλου SUV είναι αυτή η απόσταση. 4 μονά κρεβάτια τοποθετημένα στη σειρά. Ή 2 μικρά αυτοκίνητα πόλης παρκαρισμένα το ένα πίσω από το άλλο. Το ύψος μιας διόρροφης κατοικίας από το έδαφος μέχρι τη στέγη και λίγο παραπάνω, το 8 και 66 είναι πιο πολύ από το ύψος ενός T-Rex δεινοσαύρου. Δεν τον έχουμε δει ποτέ, αλλά μπορείς να διανοηθείς λίγο περίπου πώς μοιάζει όλο αυτό. Τεράστιος λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου, του ευχόμαστε να κάνει το άλμο των ονείρων του. Californication, Red Hot Chili Peppers, Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan, αν κλαις το αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Κυριακή μεσημέρι, λίγο πριν τις 12.30, 2 Αυγούστου. Την Ελένη Παναστασοπούλη στο μικρόφωνο του Red 96,3. Send me an angel, οι Scorpions. Μπορεί ο Ζιός μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή εδώ και ένα χρόνο, αλλά γίνονται πράγματα συνέχεια για να κρατηθεί η μνήμη του ζωντανή. Όχι ότι χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Γίνονται όμως και πολύ, πολύ όμορφα πράγματα. Ένα από αυτά είναι στο Halloween. Τα Universal Studios και στο Orlando και στο Hollywood θα στήσουν δύο στοιχειωμένα σπίτια, στα οποία θα μπαίνει μέσα σε ένα τρενάκι, όπως γίνεται ακριβώς και στην Disneyland. Θα μπαίνει μέσα λοιπόν σε αυτό το τρενάκι και θα περνά από τα παιδικά χρόνια του Ozzy Osbourne μέχρι τη στιγμή που έγινε το είδωλο που όλοι ξέρουμε. Θα δούμε λοιπόν σκηνές από τη ζωή του, ανθρώπους που είχαν πολύ ουσιαστικό ρόλο μέσα στη ζωή και την καριέρα του, μουσικές και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που συμβολίζουν τον Ozzy Osbourne και την απίστευτη κληρονομιά που άφησε πίσω του. One way or another έρχονται οι Blondies. Στη συνέχεια, It's My Life, η Bon Jovi, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
0: Τρίτη λυκείου.
5: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
0: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Red Weekend.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τζάνις Τζόπλιν με την υπέροχη φωνή της, Piece of My Heart, 10 λεπτά περίπου πριν από τη μία στον Red, 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου και χρηματοκιβώτιο με σίγουρο νικητή την Παρασκευή στις 11 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 4, η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη Μαργέλη. Το ποσό 12.011 ευρώ. Πολύ δυναμικό ξεκίνημα για μετά τις διακοπές μας. Είπαμε σίγουρος νικητής. Διεκδίκησε λοιπόν το ποσό, στείλε το μήνυμά σου, win στο 19.600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, που οι συμμετοχές θα κλείσουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό είναι 12.011 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τη Μέρη Μαργέλη. Καλή σου επιτυχία. Wake me up when September ends. Λοιπόν, έρχονται οι Green Day. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήπειρα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Πού πας?
6: Σε μένα μιλάς. Ο το πλάς, πού άλλο να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Autoplus.
6: Autoplus, πού άλλο να πας?
8: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Νύχτα μας, you are. Έλα όπως είσαι στον Red 96,3 η Nirvana, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Λίγο μετά τη μία, σήμερα Κυριακή, 2 Αυγούστου και 1η Οκτωβρίου, οι Metallica ξεκινούν ένα καινούριο τόλμημα. Θα εμφανιστούν στη μεγαλύτερη συναυλιακή σκηνή του πλανήτη, στο Sphere, στο Las Vegas. Ξεκίνησαν με 8 συναυλίες και τώρα οι συναυλίες έχουν πάει μέχρι το Μάρτιο. Δεν ξέρω πόσες βγαίνουν. Είναι πάρα πολλές πάντως, μιας και ο κόσμος πάντα θέλει πάρα πολύ να τους δει. Εδώ στην Αθήνα ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή τους περιοδία και έσπασαν κάθε ρεκόρ προσέλευσης και το ίδιο συνέβη σε κάθε πόλη που πήγαν. Εκεί λοιπόν θα αντιμετωπίσουν μια τελείως άλλη συνθήκη, όπως είπε και ο Lars Ulrich, ο ντράμερ της μπάντας και η θύνων νους πίσω από τους Metallica. Μιλάμε για άλλο level και είναι πάρα πολύ ευγνώμων που ήρθε αυτή η πρόκληση. Στη συνέχεια, Electricity, OMD, Dream On, η Aerosmith, Clocks, η Coldplay. Αν κλαίσει το αίμα σου, είναι Red 96,3. 10 λεπτά περίπου μετά τη μία.

0: Eye of the Tiger, η Survivor, κατευθείαν από το soundtrack του Rocky 3, λίγο πριν τη 1:30 στον Red 96,3 Πινέλοπε Αναστασοπούλου. Πες μου τώρα ποιες είναι οι πιθανότητες. Δύο κολλητοί φίλοι και άνθρωποι πάρα πολύ γνωστοί του σινεμά να κερδίσουν με διαφορά ενός χρόνου $1,000,000 στην αμερικάνικη έκδοση του Εκατομμυριούχου. Δεν ξέρω αν έχεις δει τι έχει συμβεί, αλλά ο Ben Affleck κέρδισε $1,000,000 στο Jeopardy, είναι αυτή η αμερικάνικη έκδοση, αυτού που ξέρουμε εμείς ως ο Εκατομμυριούχος. Ένα χρόνο μετά τον Matt Damon που είχε κερδίσει τα ίδια χρήματα πάλι για φιλανθρωπικό σκοπό, ο οποίος ανήκει στον Ben Affleck. Μήπως τελικά δεν είναι σύμπτωση όλο αυτό? Βέβαια, αυτοί οι δύο, μιλάμε για δύο υπερταλαντούχους και genius ανθρώπους, μπορεί όντως να έγιναν τα πράγματα διάφανα. Αλλά στον κόσμο που ζούμε, πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μπορεί να υπάρχει δόλος πίσω από όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, τα χρήματα θα πάνε σε καλό σκοπό που τον έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Ben Affleck και έχει να κάνει με τους ανθρώπους που ζουν στο Κονγκό. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, The Unforgiven, η Metallica στη συνέχεια και αμέσως μετά η Queen, Bohemian Rhapsody. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένας ανθρώπους πολύ ευτυχισμένος.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε, δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούργια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
5: ναι, ναι,
6: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλοι, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
7: Όχι, Παναγία.
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
8: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Imagine Dragons, Believer. Red 96,3 από Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από την κλήση που έκανε την Παρασκευή η Μέρη Μαργέλη για το χρηματοκιβώτιο. Επιστρέφουμε για να σου μιλήσω για το καινούριο ποσό και για το πότε θα γίνει η επόμενη κλήρωση του χρηματοκιβωτίου.
1: Το χρηματοκιβώτιο. 1.
2: Καλό.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Το όνομά σου?
2: Ευαγγελία.
3: Γεια σου, Ευαγγελία. Είμαι η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο.
2: Όχι, έλα, έλα. Ναι, είσαι η Μέρη, η Μερούλα το μεράκι μας.
3: Αω. Τι κάνεις?
2: Η καρδιά μου χτυπά, καλά εσύ?
3: Αχ, έπιασε ταχυπαλμία, έχεις ενθουσιαστεί?
2: Ναι, πολύ.
3: Ωραία, πάμε τότε γρήγορα. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο.
2: Πάμε,
3: τι βλέπω,
2: έλα,
3: μέσα?
2: Βλέπεις 11.500 ευρώ.
3: Ναι. Νομίζω ότι σε έχασα.
2: Όχι. Αχ, η καρδιά μου. Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ στέλνω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα.
3: Από την αρχή του παιχνιδιού.
2: Από την αρχή, ναι. Και πάντα ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Δηλαδή, ξέρεις, από αυτούς που κερδίζανε, ναι, ακούγαμε τις ιστορίες. Και λέω, ναι, ρε, θα γίνει. Να το, ήρθε.
3: Έγινε.
2: Ήρθε.
3: Με συγκίνησες, αλήθεια σου λέω, εγώ να τριχιάσει.
2: Εγώ να δει.
3: Πάρε μια ανάσα, είναι δικά σου.
2: Είναι φοβερό. Παίρνω ανάσα, ναι.
3: Τι τα ήθελες τα χρήματα, τι είχες βάλει στο μάτι?
2: Εισιτήρια για συναυλίες μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
3: Κατάλαβα.
2: Όχι, εντάξει. Κάτι με την οικογένεια.
3: Να τα ευχαριστηθείς, να τα ευχαριστηθείς.
2: Ναι, υπάρχουν διάφορα εξοδάκια, οπότε θα καλυπτούν έτσι ανάγκες.
3: Ναι.
2: Και παιδιά, κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά. Δηλαδή, δεν το πιστεύω.
3: Έλα, συγκινούμαι κι εγώ.
2: Δεν το πιστεύω, πραγματικά.
3: Τι ωραία. Η τελευταία μεγάλη κλήρωση πριν από τις διακοπές. Κλείνουμε πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά, όλοι οι άνθρωποι, όλοι παντού, απαντές.
3: Το χάρηκα πάρα πολύ σήμερα, Ευαγγελία. Αλήθεια σου λέω.
2: Εδώ να είστε εγώ.
3: Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
2: Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε ευλογημένοι όλοι, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ.
3: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σας.
3: Γεια.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Το χρηματοκιβώτιο λοιπόν αυτή τη φορά έχει μέσα 12.011 ευρώ και η επόμενη κλήρωση θα γίνει το Σεπτέμβρη, 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή όπως πάντα. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει. Ξεκινάμε δυναμικά λοιπόν μετά τις διακοπές με σίγουρο νικητή. Επαναλαμβάνω, το ποσό είναι 12.011 ευρώ. Το διεκδικείς με το μήνυμά σου όπως πάντα. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου που οι συμμετοχές θα κλείσουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρει στο www.frontstage.gr. 12.011 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα 11 Σεπτεμβρίου. Λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη Μαργέλη. Διεκδίκησε το ποσό και καλή σου επιτυχία. Born to be wild. Έρχονται οι Steppenwolf. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3. 10 λεπτά πριν από τις 2.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
4: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

10 λεπτά μετά τις 2. Red 96,3. Κυριακή μεσημέρι. Κυριακή 2 Αυγούστου με Bon Jovi. You give love a bad name. Δίνει στον έρωτα κακό όνομα, λέει, αλλά στην περίπτωση του Bon Jovi δεν ισχύει το ίδιο, μιας και μίλησε πρόσφατα για τη σχέση του με τη γυναίκα του, που είναι από τις μακροβιότερες που γνωρίζουμε, τουλάχιστον στη Showbiz. 46 ολόκληρα χρόνια είναι μαζί με αυτό το κορίτσι και οφείλει, λέει, σε αυτήν τα πάντα. Έχει κάνει τον κόσμο του καλύτερο. Είναι η κόλλα που ενώνει όλα τα πράγματα. Κρατάει την οικογένεια ενωμένη. Είπε ότι δεν έχει υπάρξει Άγιος μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κάποια στιγμή που έκανε μια συνομιλία με τον ναρκισσιστή μέσα του, αποφάνθηκε ότι δεν αξίζει τον κόπο να μην είναι πιστός σε έναν άνθρωπο που κάνει τα πάντα για να είναι εκείνος ευτυχισμένος. Αφού τον συγχώρεσε εκείνη, θα τον συγχωρέσουμε κι εμείς. Can't stop, Red Hot Chili Peppers.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Λίγο πριν τις 2.30 στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου με το Serenade από Steve Miller Band που έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο τραγούδι για να ακούει κανείς μόλις ξυπνάει το πρωί και να του φτιάχνει διάθεση. Τώρα βέβαια είναι μεσημέρι, το αποκλείω να έχει ξυπνήσει κάπου τώρα, αλλά στην περίπτωση που μία μέρα ξυπνήσει και δεν αισθανθείς πολύ καλά, ξέρεις ποιο είναι το σωστό τραγούδι να ακούσεις. Ή απλά συντονίσου στον Red 96,3. Σε άλλα νέα, επιστρέφει το MySpace. Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι μία πλατφόρμα ακόμα, αλλά αν ήταν να κρατήσω μία από όλες αυτές, θα κρατούσα το MySpace. Γιατί ήταν βασισμένο πάνω στη μουσική και εμείς τη μουσική την αγαπάμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα συμβεί όλο αυτό, αλλά τα δύο αδέρφια που έχουν ακόμα τα δικαιώματα της πλατφόρμας τους υποσχέθηκαν ότι θα βρουν την κατάλληλη στιγμή για να το κάνουν ξανά, να το λανσάρουν από την αρχή και να μας δώσουν την ευκαιρία να ζήσουμε λίγο από την νοσταλγία των περασμένων χρόνων. Rocky Like a Hurricane, έρχονται οι Scorpion, Sober, η Pink, The Final Countdown, η Europe. Αν κλαις το αίμα σου, είναι Red. 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένος.
1: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Καλοκαίρι στον Red.
6: Red Summer. It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Whitesnake, Is This Love. 10 λεπτά πριν από τις 3. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Κυριακή μεσημέρι 2 Αυγούστου. Και πριν σε αφήσω στο Γιώργο Αποστόλου, να σου θυμίσω ότι η επόμενη κλήρωση του χρηματοκιβωτίου είναι το Σεπτέμβρη. 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή όπως πάντα, από τη Μέρη Μαργέλη, λίγο μετά τις 4. Το ποσό, πολύ μεγάλο, είναι το ιδανικό για να ξεκινήσουμε μετά τις διακοπές μας. 12.011 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου για να τα διεκδικήσεις. Στείλε το μήνυμά σου. Win στο 19.600. Το στέλνεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ώρα οι συμμετοχές θα κλείσουν. Και λίγο αργότερα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές ανώτων 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω το ποσό για να μην το ξεχάσεις. 12.011 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τη Μέρη Μαργέλη λίγο μετά τις 4. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Here without you έρχονται οι 3 Doors Down και αμέσως μετά ο Γιώργος Αποστόλου. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
2: Ωραία, μάγκα, φοβός, Μετάλλικα.
3: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
4: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Πλάκα μου, καλής.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλώς και χαίρετε. Σήμερα είναι μια Κυριακή, 2 Αυγούστου του 2026. Το καλοκαίρι σε πλήρη εξέλιξη. Ρέντε 96,3 στα αυτιά σας και Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Πάμε με κλασικά πράγματα. Cutting Crew και Queen. Πρώτα θα ακούσουμε I Just Died in the Rams Tonight και μετά We Will Rock You στον Ρέντε 96,3.

0: πολύ ωραία τραγούδια back to back στον Red 96,3 σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου του 2026. Δυστυχώς ο Ιούλιος, όπως είδατε, έφυγε με μεγάλες πυρκαγιές και πολλά προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι ο Αύγουστος θα είναι πιο φιλικός στον χρήστη. Εμείς θα βοηθήσουμε όσο γίνεται με τις μουσικές μας, ακούγοντας John Jett and the Blackhearts, I Hate Myself for Loving You, πολύ δυνατά στον Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένας ανθρώπους πολύ ευτυχισμένος.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε, δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούρια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
7: Όχι, Παναγία.
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα.
8: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Come here, baby.

0: Κυριακή 2 Αυγούστου του 2026, μια σειρά από πολύ καλά τραγούδια. Ό,τι πρέπει το καλοκαιράκι που είναι σε εξέλιξη στον Ρέντε. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Την Παρασκευή προχτές η Ευαγγελία κέρδισε ένα πολύ μεγάλο ποσό στο χρηματοκιβώτιο. Και φυσικά το χρηματοκιβώτιο έρχεται να ανοίξει ξανά στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή εννοείται, με 12.011 ευρώ. Win 1900 για να δηλώσετε συμμετοχή από τώρα. Για να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς με το καλό, να απαντήσετε σωστά 12.011 και να πάρετε το ποσό. Media Telco στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, θερμός ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν το 18 και να έχει κινδύνους αθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και εννοείται την πέντε στο redfm.gr και στο app του Red. Εκεί μπορείτε να παρακολουθείτε τα πάντα για την εξέλιξη του παιχνιδιού και εννοείται πως γίνεστε και μέλη στο Members Club του Red 96,3. House of the Rising Sun σε λίγο. Animals, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3 με τις 4 το απόγευμα της ημέρας Κυριακή 2 Αυγούστου του 2026. Αυτή είναι η τελευταία εκπομπή πριν από το break του υπόλοιπου μήνα και επιστροφή το Σεπτέμβριο, οπότε η μουσική είναι ο λίγο τυχοροποιητές όπως αρμόζει, με Ρίζον από Χούμπα Στάνκ και αμέσως μετά Στέργο του Heaven Super Classic στον Red 96,3 από Led Zeppelin.

0: 96,3 Κυριακάτικα 2 Αυγούστου του 2026. Ο Ιούλιος είχε πάρα πολλά πράγματα για τον οποίο μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε ή να το επιτεθούμε. Ένα από αυτά για να κοροϊδέψουμε είναι και όλο αυτό το σκηνικό που έγινε με τη FIFA, που προσπαθεί να πουλήσει το παγκόσμιο κύπελο και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σε ιδιώτες. Και βέβαια για πρώτη φορά υπάρχει αντίσταση σε αυτό από την UEFA και την CONCACAF και τις υπόλοιπες ομοσπονδίες σε όλο τον πλανήτη. Φαίνεται πως η καρέκλα του Ινφαντίνο αρχίζει να τρίζει πάρα πολύ και δεν αποκλείεται και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε εξελίξεις. Καθόλου δεν αποκλείεται. Tap Thumping Chapawamba. Αγγελέα, το αίμα σου είναι ρέντ σήμερα 2 Αυγούστου του 26.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
6: Τρίτη λυκείου.
5: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
6: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έτσι, πολύ δυνατά, Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου του 26. Και εννοείται ότι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το χρηματοκιβώτιο επανέρχεται με 12.011 ευρώ. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε Win 1900 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνει μέρη το τηλεφώνημα τότε σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 12.011 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελεκώσετε σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Ο εμπόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους αθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Aerosmith και Kinks στον αέρα του Red 96,3 σήμερα 2 Αυγούστου. Red Metal Before
1: Midnight. Η ενέργεια του heavy metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
2: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Μετά τις 5 το απόγευμα, RN96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Σήμερα όλα λένε ότι είναι 2 Αυγούστου του 2026 και ότι ακούμε Αφρικα από τους Τότο αμέσως τώρα.

0: 96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Κυριακή 2 Αυγούστου. Βγάζουμε την τούρτα από εδώ και τα κεράκια για να τα προσφέρουμε σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Αναφέρομαι κυρίως στον πάρα πολύ σημαντικό Garth Hudson, που μπορεί να σας λέει πάρα πολλά, αλλά δεν είναι άλλος από τον κιμπορντίστα των Band. Καλά και τον Butch Vig, που σας λέει ακόμα λιγότερα και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός για τη μουσική που αγαπάμε, γιατί είναι ο drummer των Garbage αλλά και ο παραγωγός του Nevermind των Nirvana. Ανάμεσα στα σημαντικά άτομα που σήμερα έχουν γενέθλια είναι και η θρηλυκή Απολώνια, που είχε παίξει στην ταινία του Prince Purple Rain και ήταν για πάρα πολλά χρόνια η μούσα του. Είναι ο Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Survivor και No Doubt. Όταν κυλάει το θέμα σου, είναι Red σήμερα 2 Αυγούστου του 26.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000. 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
1: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είμαστε.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πρωτοβουλία τραγούδια όλα στον Red 96,3 σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου της 2026. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το χρηματοκιβώτιο επανέρχεται με 12.011 ευρώ. Μπορείτε λοιπόν από τώρα να στείλετε Win 1960 για να δηλώσετε συμμετοχή, να κάνετε το σχετικό τηλεφώνημα ημέρη σε εσάς τότε και φυσικά να απαντήσετε σωστά 12.011 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατέλε κόστο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλο συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλου άνω των 18 και να έχει κινδύνου αθισμού και απώλεια περιουσία. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτική για τυχερά παιχνίδια 1114. Frontstage.gr για του όρου του διαγωνισμού. Και όπω πάντα θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Θα τα ξαναπούμε με το καλό τον Σεπτέμβριο. Έτσι να έχουμε υγεία, τύχη και καλές εκπλήξεις. Καλό καλοκαίρι. Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα.
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα. This is the home of
3: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε την Τρίτη Λυκείου.
5: Τρίτη Λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Red Weekend.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. This

0: Σάμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάζου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο,
4: ναι.
5: Κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι,
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: death metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: Dead World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο,
4: ναι.
5: Κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι,
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπους πολύ ευτυχισμένοι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου.

0: and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι? Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα θα βρούμε πολύ ευτυχισμένους.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
4: ναι, ναι,
5: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγιώτη.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος πέρυσι.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι Μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
1: Red Summer. It's red. It rocks. Red 96,3.

0: σας ευχαριστώ. Να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
1: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούργια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι,
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάθει σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου,

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. And the Grammy goes to Aerosmith.